Γορίλα. Αφού το λίγο νοέσεις. Απατσιρούλο. Άγιος Αγουστίν, λίγη σε Αλόγο del Sur River. A Carlos Francos.